Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

κι άλλο ένα. Κέρναμε και εμένα. Απόψε άναψε η ματιά σου

ουρανός η αντοχή μου. Έχει αλλάξει η εποχή μου.

σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά. Μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάμωση, παιδες.

αγνοώντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: πληρώνω τα λάθη μου.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

στα

τελευταία προσευχή μου. Κουρνιάζουν έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
8: Αύριο θα σε κάπνω. Ξέρω στο κάτω.
3: Ακούστε και αυτό.

0: ουρανό.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

δείξουν δίχτυα στη στεριά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Ήθελα τόσα να σου πω, σαν όνειρό μου μοιάζει.
1: Ακούστε και αυτό.

Μπουκί με το Καφκά, τα άνθη του Μποντλέρ. Κομίστε με σαν γλαύκα στην πόλη με τραχτέρ. Μια πόλη που βρυχάτε στα βάθη του Ρεμπό. Νεφέλη που πλανάτε στις χάρη στο ταγκό. Δεν ξέρω πως είμαι, ρωτήστε το γιατρό. Εγώ ενθαδεκή με κλεινώ σε φιλιατρό. Δεν ξέρω πως είμαι, ρωτήστε το γιατρό. Εγώ ενθαδεκή με κλεινώ σε φιλιατρό.

κι είμαι νταμάρι πια Θεό. Ο πρώτος μάλλον είμαι, ρωτήστε να Θεό. Όπου με γράψουν κι είμαι νταμάρι πια Θεό.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Πού είναι όλοι οι φίλοι σου, πού είναι η φαμελιά σου?

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.

0: μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ιταλίας, Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
2: Έρχονται τα τραγούδια

0: 있어요, 여보.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

είστε καλά, καλή νύχτα παιδιά. Ευχαριστούμε που μας θυμήσατε σήμερα, όλους και τους φίλους μου εδώ που ήρθαν οι άνθρωποι. Και τα παιδιά στον Νίκο, τον Κώστα του Μπακαλόγλου, τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν την ηχογράφηση, τον Άγγελο του Σπαγκαλάκη που είστε σε όλη αυτή την ιστορία, το Μετρόπολης Live Stage, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε άλλα 15 χρόνια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: διάστημα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στο σαλόνι θρύλους και φαντάσματα. Στα μπαλκόνια

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
1: Σαν των ανθρώπων τις φωνές στα χέρια μετρημένες. Ξυπνούνε μοιάζοντας βροντές, κοιμούνται νικημένες.
0: Ακούστε κι αυτό. Ακούστε και αυτό. Μείνετε μαζί μας.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σε λίγο στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσα, το πώς σε κοιτούσε, σαν να σου για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσες, τα έκανες άμμο, κι εγώ τι να κάνω που τα χτίζα εμπρός. Στα δυο σου τα πόδια που ήλιος φιλούσε, και με τα φιλιά του σε πότιζε φως. Πρωί σε ξυπνούσα και εσύ μου γελούσες. Αφήνω μια πάυση μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν τις μπερδέψεις αξίζει στ' αυτί σου να έρθω να τις πω. Ψιθύρισα έλα και μου πες σε λίγο, κρατούσα τον ήλιο να μη σου κρυφτεί. Στα δυο σου τα μάτια μπροστά να βουτήξει, να ζήσει ένα θαύμα ξανά στο νησί.

δεν μου είπες μια φορά. Να σου πω ένα γλυκό τραγουδάκι. Όταν με βρήκες, με είπες σατανά.

είμαι κι εγώ ένα ζώο. Βαρέθηκα τα ξόρκια, τα λιβάνια και σε πανιέ ντους.

αλήτησα, γουρούνα. Θέλω αγκαλιές να με προσέχεις, πολύ αγάπη κι ό,τι άλλο.

όνομα Σικάτο και όχι φουτωτό και μαύρο γάτο.

μετανάστης από βίλα μιας χείρας. Γιατί με γόρε μια γάτα

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που

Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Με πηξίδα την καρδιά, σε πελαγική στεριά απλωθήκαμε. Μας εχτύπησε καιρός, αγριός και βροχερός.

0: ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

πατέρας, μητέρα, λέξεις βαριές. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτές? Αγάπες, καυγάδες, παιχνίδια, γιορτές, λιμάνι απάγκιο στις θύελλες. Μητέρα, πατέρα, αγαπημένες μορφές, μπόρεσα λίγο να σας δω καθαρές, να αφήσω πίσω τις δικές σας ακτές.

γυρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβει.

Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω.

κάτι που μπορούσε κι εσάς να σας σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σχίζει τις θολές γραμμές των οριζόντων.

0: το Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα αμάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω σου ξανά θα

0: ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπο, την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

άνθρωπος και σαύνο ψηρώνει. Έτσι από τον αγαπούν είναι νερό κι αηδώνει. Νερό κι αηδώνει. Κι εκεί που τον εμάχονται και τον περιφρονάνε, στερεύουν τα ποτάμια του και τα πουλιά σοπάνε. Πουλιά σοπάνε. Μακριά πέτα.

είναι ο άνθρωπος και τα στραφοβερίζει. Μα σαν του κόψουν τα φτερά απ' τα θεμέλια τρίζει. Α, θεμέλια τρίζει. Κι εκεί που τον εσάγονται και τον υποστηρίζουν, ακόμα και τα κάθια του χρήσκουν σαν φούσα

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια από...

0: μυστικά μου.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Καμιά φορά σας ψάχνω, δε σας βρίσκω. Χωρίς εσάς τα γράμματα χορεύουν. Φωνές παλιές σε φαγωμένο δίσκο. Λέξεις φέρτε μου, γυαλιά μου, έτσι τρέφεται η καρδιά μου.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

στο απόγειο της βραδιάς η Ζαντάρκ της γειτονιάς κάνει την εμφάνισή της και με βλέμμα απλανές ξανακούει τις φωνές και τραβάει σαν μαγνήτης. Κάθε σχόλιο δεικτικό, κάθε βλέμμα ειρωνικό, μα έχει την αποστολή της και δεν βρίσκει το καιρό για το κάθε υδραυλικό που γουστάρει ένα ρεπό μέσα στην υδρο.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μονάδες του χρόνου. Χρωστάω δυο λέξεις να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά. Και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις. Στο όνειρό σου αρχίζουν τα θαύματα, περνάνε πρίγκιπες μωρές στολές.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπο την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
0: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείε και χωριά.
1: Με γέλιο να χαρείτε.

Σαν λάβα κύλησες επάνω στο κορμί μου και ανάψες πάλι τις παλιές μου τις πληγές. Όσες φυλάκισα βαθιά μες την ψυχή μου και όσες χαράμισα του πόνου τις αυλές.

Και όσα βήθησα στις μνήμες μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς.

Σα λαβακύλησες ξανά για να με κάψεις. Τις τάχτες φύσηξες ξανά να τυφλωθώ. Μ' άλλο του κόσμου τις βροχές κι αν τις ανάψεις, εγώ μονάχος μου θα βγω να κολυμπώ.

Και όσα βύθισα στις μνήμεις μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς. Και μου φυτέ

σκοτάδι με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια. Στο δάσος που

0: αφήσει.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο Αλέκος βγήκε

0: Πάρισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris η ώρα είναι 7. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του συνθέτη Δήμου Μούτση ξεκίνησε απόψε η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Δεύτερος χορός» από τον δίσκο του «Κάποιο καλοκαίρι» του 1968. Η Ελένη Ροδά και Χοροδία ανοίγουν το τραγουδιστικό μέρος εκπομπής. Θα ακούσουμε να ερμηνεύουν αυτό με τον τίτλο «Τα καράβια». Αμέσως μετά ο Σταμάτης Κόκοτας Πυραιώτησα και στη συνέχεια η Μαρία Δουράκη «Μια βραδιά στη Λάρισα». Από τον δίσκο, τον ίδιο δίσκο είναι και τα τρία αυτά ωραία τραγούδια. Η μουσική του Δήμου Μούτση και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μπουζούκι παίζουν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω, κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. Αύριο πάλι, δισκάκι 45 στροφών, στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική και διεύθυνση ορχήστρας ο Δήμος Μούτσης.

Ήταν η Βίκη Μοσχολιού και χοροδία στο τραγούδι «Σαν λιγαριά σε φύτεψα» από τον δίσκο του συνθέτη «Συνηγισμός Α» του 1972. Η στίχη της Βαρβάρας Τσιμπούλη και η μουσική του Δήμου Μούτσι. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και το τραγούδι «Τώρα στο παράθυρο αγναντεύοντας». Στίχη Γιάννης Μιχαηλίδης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Δεύτερη φωνή η Βούλα Γκίκα.

Από τον κύκλο τραγουδιών Άγιος Φεβρουάριος ακούσαμε την Πετρή Σαλπαία στο ομώνυμο. Ο Άγιος Φεβρουάριος, ένας σπουδαίος και ιστορικός δίσκος, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1972. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και η μουσική του Δήμου Μούτσι. Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και το τραγούδι Σταμάτης Κομνηνός για τη συνέχεια. Φυσικά από τον ίδιο δίσκο. Ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Επιμέλεια παραγωγής Φίλιππος Παπαθεοδόρου, μπουζούκι έπαιξε ο Δημήτρης Μαριολάς, στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Δήμου Μούτση, η φωνή της Δημήτρας Γαλάνη και το τραγούδι «Βράδιασε» μας έφεραν ως εδώ, από τον δίσκο «Ένα χαμόγελο» του 1969. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Από τον δίσκο «Δρομολόγιο» του 1979 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος και Μανώλης Μητσιάς. «Μακρινή της αγάπης ώρα». Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, η μουσική του Δήμου Μούτσι και η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Νταλίκα, από το άλμπουμ Φράγμα. Κυκλοφόρησε το 1981 από την εταιρεία Λύρα. Και τα επόμενα δύο τραγούδια της εκπομπής θα είναι από αυτόν τον κλασικό και διαχρονικό δίσκο. Ερινούλα μου θα ακούσουμε τώρα από τον Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά Δε λες κουβέντα από τη Σωτηρία Μπέλου και τον συνθέτη. Στίχη Κώστας Τρυπολίτης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

Το 1990 ο Δήμος Μούτσης γράφει την μουσική και τους στίχους στον δίσκο «Ταξιδιώτης». Περιλαμβάνει 9 τραγούδια. Τα 8 τα ερμηνεύει η Νάνα Μούσκουρη και να τραγουδούν μαζί με τον συνθέτη το ομότιτλο. Από αυτόν το δίσκο ακούμε «Για να σ' ονειρευτώ». Ενορχίστρωση ο Δήμος Μούτσης.

Το 1987 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να». Περιλαμβάνει 8 τραγούδια. Την μουσική, τους στίχους και την ενορχήστρωση τα υπογράφει ο ίδιος. Ο ίδιος ερμηνεύει και τα τραγούδια. Ακούμε μια φυσαρμόνικα που κλαίει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό σε μουσική του συνθέτη Νίκου Πλατήραχου. Τσάμικος ο τίτλος του. Είναι από τον δίσκο του «Όνειρο Γραφεία» που κυκλοφόρησε το 2011.

Μένουμε στον ίδιο δίσκο και να ακούσουμε από τη Βίκη Καρατζόγλου «Των ονείρων τα παιδιά», μουσική ήχος Πλατήραχος, στίχη Θέμης Μουμουλίδης. Ενορχίστρωση ο συνθέτης. Ακούμε.

Το τραγούδι «Ειρηνικός» μας χάρισε με την φωνή του ο Μπάμπης Βελισάριος. Μουσική Άρης Κούκος και Μάτα Αδαμογιάννη. Στίχη Μάτα Αδαμογιάννη. Δίσκος «Με την καρδιά στη θάλασσα» του 2016. Ενορχήστρωση έκανε ο Άρης Κούκος.

Ήταν οι φωνές της Δόξας Καγιούλη και του Ηλία Βαμβακούση στο τραγούδι «Εσύ να τραγουδάς», δίσκος «Αγαλιανά». Κυκλοφόρησε το 2017 από τον Μετρονόμο. Μουσική στίχη Δόξα Καγιούλη. Έπαιξαν η μουσική Στέφανος Δωρμπαράκης Κανονάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος βιολί, Μιχάλης Πορφύρης τσέλο, Χρυσόστομος Καραντονίου κιθάρα και Θεόδωρος Κουέλης κόντρα μπάσο. Ενορχίστρωση Γιώργος Παυλάκος.

Τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σταυριανού μας χάρισε ο Κώστας Μάντζιος. Έλα απόψε ο τίτλος του και είναι στον δίσκο «Καθαρός ουρανός» που κυκλοφόρησε το 1991 από την FM Records. Η ενορχήστρωση έγινε από το Γιάννη Πάπα Ζαχαριάκη. Γέλιο και δάκρυ για τη συνέχεια από τη φωνή της Ηλέκτρας Κάραλη. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Γεωργιλάς και τους στίχους ο Νίκος Παπακώστας. Ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Χριστίδης.

ήταν ο Δημήτρης Νικολούδης στο τραγούδι «Μη με ρωτάς». Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και τους στίχους ο Αντώνης Παπαϊωάννου. Δίσκος «Στην άκρη του δρόμου» του 2022. Έπαιξαν η μουσική Άρης Αλβανός κιθάρες, Δημήτρης Γκουμπερίτσης κόντρα μπάσο, Γιώργος Καραμφίλης Μπουζούκη τζουρά, Σταμάτης Πασόπουλος ακορντεόν και Μαρία Φραγκούλη φωνητικά. Ενορχίστρωση Σάκης Λάιος. Η Κατερίνα Νικολάου και το τραγούδι «Υπάρχει κάτι ακόμα» για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μουσική στίχη Στέλιος Βαρβέρης από τον δίσκο του 2008 «Για μια νεράιδα».

Το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν» είναι το επόμενο. Η μουσική είναι του Νίκου Παραουλάκη. Τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους και θα μας το τραγουδήσουν ο Πάνος Παπαϊωάννου και η Μαρίνα Δακανάλη. Από το άλμπουμ που έχει τίτλο «Από το φως και το σκοτάδι» του 2014.

Η λύπη αυτή θα ξεχαστεί και θα έρθει λύπη άλλη. Θα με ξυλώσει πάλι σαν να μου να κλωστεί. Αν σου φωνάξω μην ακούς, δε φταίς που επιμένω, τον έρωτα να δένω με τους περαστικούς. Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γιώργου Καζαντζή και η φωνή της Λιζέτας Καλημέρη στο τραγούδι για τους περαστικούς από τον δίσκο Ίσαλος Γραμμή του 2008. Τη φωνή του Ανδρέα Δηλβόη θα συναντήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Της Δάφνης Ταφύλα ο τίτλος του και το υπογράφουν ο Άκος Δασκαλόπουλος τους στίχους και ο Γιάννης Μέτσικας τη μουσική. Είναι από το δίσκο του ερμηνευτή «Οδός Λαού» που κυκλοφόρησε το 1982.

Ήταν οι φωνές της Δώρας Πρωτόπαπα, του Νεκτάριου Χατζηδάκη και της Σοφίας Τσέρου στο τραγούδι «Μια φορά και ένα καιρό». Μουσική Γιώργος Ασιθιανάκης, στίχη Δώρα Πρωτόπαπα. Δίσκος «Πλανήτης Ελλάς». Η ενορχήστρωση έγινε από τον Μιχάλη Νικολούδη. Ο λιεράρης και τραγουδιστής Πέτρος Σαριδάης για τη συνέχεια με το τραγούδι «Σπαθή». Η μουσική είναι δική του. Τους στίχους υπογράφει η Δέσποινα Ξηρουδάκη. Από τον δίσκο «Τον Άμι». Έπαιξαν η μουσική Πέτρος Σαριδάκης λύρες, Κρήτης, Βουλγαρή και Μαντούρες. Παναγιώτης Κουτούζος Λαούτο Κρήτης, Χρήστος Τζελεπόπουλος Κοντραμπάσο, κιθάρες, Αντώνης Γερογιάννης και Κώστας Καλατζής Κρουστά, Γιώργος Αλεβίζους Τσουμπούς. Ενορχήστρωση Πέτρος Σαριδάκης και Μάριος Ζάρκος.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από την φωνή της Νίκης Ξυλούρη το τραγούδι «Ένα φεγγάρι σιγανό». Η μουσική του Ανδρέα Ρούση και η στίχη του Μιχάλη Γκανά. Δίσκος «Εγκόλπιο» του 1997. Ενορχήστρωση «Ο Συνθέτης».

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Χρώμα με χρώμα», μουσική Γιάννης Νικολάου, στίχη Χαρούλα Βερίγου από τον δίσκο «Στον νότο έρωτας φυσά». Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιό.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

τα σπουδαία στη σπατάλη. Μόνος μου εχθρός, ο εαυτός μου, μες στη φασαρία του κόσμου.

0: Το καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει.

θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό. Θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπος την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

είναι οι ιστορίες του Ιωάννου. Ο συνθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται 5η 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείτε ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. 1968, η γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη. Τι να σας πω τώρα, μια ιστορία ας πούμε που θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό βιβλίο για μεγάλους και παιδιά. Υπέροχο, υπέροχο. Έστυψα το μυαλό μου. Τι να σας πω σήμερα, τι να σας πω. Τελικά, εκεί που είχα πια χάσει κάθε ελπίδα γιατί δεν μου ερχόντουσαν ιδέες, έσταξε η μνήμη, η ανάμνηση εκείνη του καλοκαιριού. Γιατί πράγματι ήταν ένα καλοκαίρι, δεν ήταν... συνήθως, όλοι, ας πούμε, όλα τα συγκροτήματα, γιατί σας μιλάω για την εποχή που ήμουνα πια νεαρός μουσικός και έπαιζα με pop-rock συγκροτήματα, ας πούμε. Σας είχα μιλήσει σε παλιότερη ιστορία για την εποχή του Darling, ας πούμε, με το συγκρότημα των Youngbirds τότε. Ήτανε από τις... εντελώς πρωτολής εμπειρίες μου, ας πούμε. Τώρα είναι η αμέσως επόμενη περίοδος από εκείνη όπου έχω αναβαθμιστεί, υποτίθεται, πήγα σε ένα καλύτερο συγκρότημα, πιο γνωστό ας πούμε, αλλά συγκρότημα νεαρών, στους Foremost. Μάλιστα, η Foremost λοιπόν. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που υπήρχε πριν να πάω εγώ, με ντράμερ και τραγουδιστή, ήταν ο πιο γνωστός τότε, ας πούμε, το Γιώργο Γερολιμάτο, που αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα και έγινε ένας τραγουδιστής και από ό,τι μαθαίνω και ένας πολύ καλός επαγγελματίας πιλότος κλπ. Όμως, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εκείνη την περίοδο. Την επόμενη περίοδο, λοιπόν, τότε που εγώ πήγα στους Foremost, είχαμε μια παράξενη σύνθεση. Είχαμε δύο οργανίστες, δηλαδή εκτός από μένα υπήρχε ο παλιότερος οργανίστας, ας πούμε, ο Βασίλης Παλαμάς, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε, ελπίζω να ζει. Είχαμε γίνει φίλοι, καλός τύπος, ωραίος, άρεσε πολύ στα κορίτσια, ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί, να πούμε. Ήταν στην κιθάρα ο Στέφανος ο Πανόργιος. Στο μπάσο ήταν ο Εξαρχόπουλος. Πώς τον λέγανε, Γιώργο νομίζω τον λέγανε τον Εξαρχόπουλο. Αν σας πω την drums δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τώρα θα με δείρετε. Εν πάση περιπτώσει και τραγουδιστή είχαμε πάρει έναν... να τον πω μιγά. Έναν Αιγυπτιο-Κύπριο-Έλληνα που λέγεται και αυτός αν ζει, λέγεται Γιάννης Μιχαηλίδης, όπου εμείς του είχαμε κολλήσει από τότε το παρατσούκλι ο Νέγρος Τζον.
Αυτή ήταν λοιπόν αρχικά η εικόνα. Δεν ξέρω, ως πιτσιρικάς που ήμουνα τότε, πρέπει να ήμουν 14 ετών ας πούμε, δεν ξέρω από πού κλείστηκε αυτή η δουλειά, αλλά η δουλειά ήταν όλο το καλοκαίρι να παίζουμε σε μία, όπως μας είπαν, σε ένα κάμπινγκ στην Κυλλήνη. Η Κυλλήνη είναι στο νομό Ηλίας, κάπου εκεί έξω από τη Γαστούνη, είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, για το οποίο βέβαια ως πιτσιρίκος εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Τελεία εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για μία γαλλική κατασκήνωση, όπου εκεί θα παίζεται όλο το καλοκαίρι.

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου με τον καλύτερό μου φίλο, αρχίσαμε για τα αστείακια. Λοιπόν, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που θα έφευγα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την οικογένειά μου. Εντάξει, με εμπιστεύονταν, δεν μπορώ να πω, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ας πούμε. Οπότε μου ετοίμασε τη βαλίτσα μου με τα απαραίτητα, ας πούμε. Και μια και δύο, να πούμε, ξεκινήσαμε με κάποιο πούλμαν, ας πούμε, μαζί με διάφορους άλλους. Ξεκίναγε από το Σύνταγμα, κάπου εκεί ήταν τότε τα γραφεία αυτής της εταιρείας που διαχειριζόταν την κατασκήνωση.

Φτάσαμε κάποτε λοιπόν εκεί, ήταν ένα ωραίο μέρος έτσι με ευκάλυπτους, με ξέρω εγώ, εκεί πριν την κατασκήνωση εννοώ. Και όταν κατεβήκαμε, η πρώτη εντύπωση που έτσι με χτύπησε έντονα ήταν μια μυρωδιά η οποία δεν σ' άφηνε να ξεφυγήσω πουθενά. Τώρα συγχωρήστε με, αλλά η μυρωδιά αυτή εμένα ως πιτσιρικά που την είχα και φρέσκια τη μυρωδιά την αυτή, μου θύμιζε σπέρμα. Ανδρικό σπέρμα. Λοιπόν, όταν ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί είναι αυτού. Α, μου λένε εδώ είναι, λέει, πώς το λένε, τα λουτρά, λέει, της κυλίνης, ας πούμε, και αυτό το που μυρίζει, λέει, είναι θιάφι. Α, έτσι μυρίζει το θιάφι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην κατασκήνωση, ήταν ακριβώς κατασκήνωση, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένη την εποχή εκείνη, 68 σας λέω τώρα. Φράχτες με ξύλα, με ξέρω εγώ, με φυσικά υλικά. Δεν την είχαν κατατσιμεντώσει και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το περιβάλλον ήταν σχεδόν παρθένο. Όσο παρθένο μπορεί να μείνει βέβαια όταν χαράξεις μέσα δρομάκια, ξέρω εγώ, όταν κάνεις γραφεία στην είσοδο, κοντά στην παραλία με σκαλιά που θα κατεβαίνει στη θάλασσα, στην αμμουδιά κλπ. Το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της κατασκήνωσης ήταν ότι είχε τρεις κατηγορίες καταλυμάτων. Είχε σκηνές που ήταν, ας πούμε, η κατώτερη κατηγορία, είχε μπαγκαλούς και είχε και βίλες. Βίλες, να μην φανταστείτε, εκεί για το σκηνικό ήταν όμως βίλες. Τα μπαγκαλούς ήταν ξύλινες κατασκευές, κάτι σαν προκατασκευασμένη τύχη, ας πούμε, όπου η σκεπή ακουμπούσε επάνω σε κάποια ποδαράκια, δηλαδή γύρω-γύρω άφηνε μια χαραμάδα, ξέρω εγώ, χαραμάδα, άφηνε ένα άνοιγμα γύρω στους 5 πόντους από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε. Δεν έκλεινε δηλαδή τελείως για να αερίζεται κλπ. Οι σκηνές ήταν κανονικές σκηνές που κοιμώνται δύο. Μικρές σκηνές, δεν ήταν μεγάλες. Λοιπόν, εμείς φυσικά σαν μέρος του προσωπικού τοποθετηθήκαμε σε ένα μέρος που είχε σκηνές. Ανά δύο είχαμε πάρει μια σκηνή. Ήμασταν, θυμάμαι, 6. Ναι, 6 είμαστε. Είχαμε πάρει 3 σκηνές. Αυτές ήταν λοιπόν οι 3 σκηνές των μουσικών. Ωραία, κάπου παρακάτω, ας πούμε, υπήρχαν μπαγκαλούς. Αυτά ήταν, δεν υπήρχαν χωρίσματα, δηλαδή μπορούσε ελεύθερα να σουλατσάρεις ανάμεσα στα μπαγκαλούς, τις σκηνές, τις βιλίτσες και τα λοιπά, ας πούμε. Ανοιχτό μέρος ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Με σχήνα, με θάμνους, με αμέτρητα δέντρα, πεύκα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είχε και σκορπιούς, είχε όλα τα καλά, ας πούμε. Έτσι. Το είχαν το μέρος καθαρό, ωραίο. Στη φυσική του κατάσταση, χελώνες, θυμάμαι, ναι, βρίσκαμε χελώνες, βρίσκαμε 1000, να πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλο αυτό το σκηνικό μας είχε συνεπάρει όλους, ας πούμε, και εμένα σαν πιτσιρίκο βέβαια. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στις σκηνές μας, λίγο πιο κάτω, ήταν τα μπαγκαλούς, όπου μένανε οι κοπέλες που διοικητικά ήταν, ας πούμε, ανώτερες από εμάς, από τη διοίκηση, εντάξει. Θυμάμαι και το όνομά του, θυμάμαι και την εικόνα του γενικά. Ο διευθυντής του κάμπινγκ ήταν ένας κύριος, έτσι, κλασική φιγούρα, ας πούμε, τύπου που διευθύνει, έτσι, διοικητικός τελείως, ας πούμε, που λεγόταν Καραβίδας, ο κύριος Καραβίδας. Λοιπόν, υπήρχε μια Γερμανίδα που ήξερε ελληνικά, αλλά δεν έπαβε να είναι Γερμανίδα. Μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που τη λέγαν Έλκε. Υπήρχε μια άλλη Ελληνίδα, αυτές τώρα ήταν εκεί στη γραμματεία, ας πούμε, μια άλλη Ελληνίδα που τη λέγαν Νικολίτσα. Ήταν η πρώτη Νικολίτσα που γνώριζα στη ζωή μου, δεν είχα ξανακούσει το όνομα έτσι διασκευασμένο, ας πούμε. Νικολέτα είχα ακούσει, Νικολίτσα όμως, τέλος πάντων. Αυτές είχαν η κάθε μία από ένα μπάγκαλο δικό τους, ας πούμε.
Ήταν δηλαδή ανεβασμένες. Λοιπόν, θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ερχόμαστε εκεί, σφυλατσάραμε, ξέρω εγώ, να γνωριστούμε. Κάποια στιγμή την πρώτη μέρα, πρώτη δεύτερη μέρα, μας κάλεσε ο διευθυντής στο γραφείο του, που πήγαμε και οι έξι, σεμνοί και ωραίοι πιτσιρικάδες, εντός εισαγωγικών αλυταράδες, δεν είναι καλά παιδιά είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ως νεαροί ας πούμε, θα κάναμε τις τρελίτσες μας. Μας κάλεσε εκεί να μας εξηγήσει τι γίνεται ας πούμε ακριβώς, ποια είναι η θέση μας, πώς πρέπει να φερόμαστε, τι πρέπει να μην κάνουμε κλπ. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

πήγαμε κάτω ας πούμε στο μπαρ της παραλίας. Υπερυψωμένο το μέρος εκεί, είχε ένα μεγάλο βράχο που πάνω ήταν το μπαρ της παραλίας και μπροστά στο μπαρ ήταν ο χώρος του κλαμπ. Ωραία, το κλαμπ στο οποίο θα παίζαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, είδαμε τη σκηνή όπου θα στυνόμασταν απάνω, ήταν λίγο υπερυψωμένο το μέρος. Μπροστά στη σκηνή ήταν μια, δεν θυμάμαι αν ήταν στρογγυλή ή τετράγωνη πίστα, μεγαλούτσικη, και μετά ο χώρος όπου θα υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα κτλ. Έτσι ξεχωρισμένος ο τόπος ας πούμε, με φυσικό τρόπο, δηλαδή με θάμνους μεγάλους, με δεντράκια, με αυτά ξέρω εγώ, από το υπόλοιπο μέρος. Δεν ήταν αποκλεισμένο, γιατί δεν έμπαινε θέμα να ενοχλεί ποιο, να ενοχλήσει εκεί μόνο τους κατοίκους της κατασκήνωσης. Ήταν πολύ μεγάλη έκταση, δεν ακουγόταν ας πούμε κάπου αλλού μακριά. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί, είδαμε πώς θα στήσουμε τα όργανά μας. Συνοηθήκαμε για τα ρεύματα, για το ένα, για το άλλο, ξέρω εγώ, εντάξει. Εκεί γνωρίσαμε και τον μπάρμαν, έναν σχετικά ηλικιωμένο σε σχέση με εμάς, ήτανε πουρό να πούμε, που διοικητικά ήτανε ο προϊστάμενός μας ας πούμε. Εμείς δηλαδή ήμασταν υπό τον μπάρμαν. Τι κατάρα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένας τύπος με τις παραξενιές του, με τα κόλπα του. Ποιος ξέρει τι θα είχαν δει και τα μάτια του κάθε χρόνο εκεί. Εντάξει, πάει αυτό. Φτάνουμε, ας πούμε, ολοκληρώνεται και η δεύτερη μέρα που βρισκόμασταν στην κατασκήνωση. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά, αυτό και τα λοιπά. Να βολιδοσκοπούμε την κατάσταση, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Α, κοιτάξτε εδώ, αυτό είχε και ταμπελίτσες ας πούμε, ξύλινες ωραίες ταμπελίτσες. Το βράδυ δεν είχε φώτα δυνατά, είχε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, έτσι, εκείνες, ξύλινες μάλιστα, και κάτι πολύ μικρά φώτα ας πούμε, χαμηλά στο έδαφος, που δείχνανε περίπου προς τα που πάνε τα μονοπάτια και τέτοια. Εντοπίσαν οι φίλοι δικοί μου, οι άλλοι να πούμε, εντοπίσανε που είναι το μπαγκαλό της Έλκε, όπου όλοι την είχαν βάλει στο μάτι, γιατί ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, και νόμιζα ότι έπαιζε και το ματάκι της και της Νικολίτσας και ξέρω εγώ κλπ. Οπότε το βράδυ, όταν σκοτίνιασε για τα καλά, δηλαδή θα ήταν ξέρω εγώ 10, μπορεί και παραπάνω ας πούμε, εκείνη η ώρα που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει έτσι ολοκληρωμένα η λειτουργία της κατασκήνωσης, ήταν αργά ας πούμε. Όλο το προσωπικό είχε αποσυρθεί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του. Ρίχνει κάποιος την ιδέα, παιδιά δεν πάμε να πούμε, να ξέρω εγώ, να δούμε τι γίνεται αυτό δεξιά-αριστερά. Διαπιστώνουμε, να μην τα απολογώ, ότι ο τραγουδιστής μας, ο Νέγρος Τζον, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μπίχτης ο Μπαγάσας, πρώτος από όλους, πριν τον πάρει κανείς είδηση, την είχε πέσει στην Έλκε και την είχε πιάσει γκόμενα. Απίστευτος. Δηλαδή με το καλημέρα σας ας πούμε, με το χαίρετε, και κάποιος λέει, παιδιά, είναι ο Γιάννης, είναι ο Νέγρος, λέει, στο καμαρίνι της Έλκε να πούμε, και κάνουν έρωτα, δεν πάμε, λέει, να ακούσουμε. Αυτό, για όποιον δεν ξέρει, το λένε ακουστήρι. Πιτσιρικάδες εμείς, λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, αυτή η πρόταση έπεσε σε ώρα που κι εμείς υποτίθεται ετοιμαζόμαστε για κατάκληση. Ωραία. Εγώ ως παιδί, ας πούμε, οικογενείας και τα λοιπά, είχα βάλει μάλιστα και την πιτζάμα μου. Τι σήμαινε πιτζάμα? Εκείνο τον καιρό, πριν από, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο κάπου εκεί, είχε βρει ο πατέρας μου, είχε βρει τη χαμένη του αδελφή παντρεμένη στην Νότιο Ιταλία, έξω από τον Μπάρι, στη Μολφέτα. Πήγε πρώτος εκείνος, ας πούμε, να την συναντήσει. Μεγάλη γυναίκα εκείνη, δεν μπορούσε να ταξιδέψει και λοιπά, δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία της. Και όταν γύρισε εκείνος, μετά πήγε η μητέρα μου, ας πούμε, να τη γνωρίσει. Τους φιλοξένησαν εκεί αρκετό καιρό, ας πούμε. Δεν πήγαν δηλαδή για 2 μέρες, κάτσαν, ξέρω, 10 μέρες, 15. Λοιπόν, η μάνα μου, σαν μάνα, όταν πήγε εκεί, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε ήταν το τι δώρα θα φέρει πίσω.
Και πήγε λοιπόν στο, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, στην Ιταλία, τις αγορές, δηλαδή όπως λέμε εδώ λαϊκή αγορά, τη λένε Μερκάτο. Πήγε λοιπόν με τη θεία μου στο Μερκάτο και πήρε διάφορα πράγματα για δώρα. Μέσα σε αυτά τα δώρα λοιπόν πήρε και κάτι που της γυάλισε στο μάτι για μένα, για το αγόρι της. Τι ήταν αυτό? Ένα λεπτό σακάκι, συνθετικό ύφασμα ας πούμε. Λέω σακάκι γιατί είχε σχήμα σακακιού, αλλά δεν ήταν σακάκι χοντρό ας πούμε. Έτσι σαν κάτι σαν μπλουζίτσα ας πούμε, αλλά με μακριά μανίκια και αυτά. Το οποίο ήταν ριγέ, ως εξής: είχε μία ρίγα μπλε, μία ρίγα κόκκινη, μία ρίγα άσπρη, μία ρίγα κίτρινη και ξανά από την αρχή πάλι, δηλαδή σημαδούρα. Και φεύγουμε λοιπόν, εγώ φορούσα αυτό για πιτζάμα. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε εκεί τώρα να κάνουμε ακουστήρι στο μπαγκαλό της Έλκη. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα, αν δεν είναι πάρα πολύ γραία, θα έχει πεθάνει. Λοιπόν, γιατί είχαμε μια διαφορά ηλικίας, έτσι. Πάμε εκεί και πράγματι ακούγαμε ήχους. Βάλεμε παιδιά ησυχία. Εντάξει, εκεί που κάτω ήταν φυσικός ο τόπος, πάταγε, σπάγανε κλαδάκια, αυτό, κάναμε θορύβους. Λέγαμε ακίνητοι όλοι, μην αναπνέετε, τίποτα, ξέρω εγώ. Κάτσαμε εκεί απ' έξω, εγώ έκατσα σε ένα μέρος που θεώρησα ότι είναι ας πούμε το πιο ασφαλές, όπου δεν κάνει κρατσακρούτσα κάτω και τα λοιπά. Κάπου ακούμπησα και την πλάτη μου και καθόμαστε και ακούγαμε. Οι άλλοι ακροβολιστήκανε σε άλλα σημεία. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι κάνανε και γελάκια, κάνανε και ξέρω εγώ, ξέρετε, τα γνωστά τέτοια, λέγανε κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Ανοίξανε κάτι φώτα από τα γύρω μπαγκαλότ, κάποιοι πήραν είδηση ας πούμε. Και όπου εμείς πάλι το ψόφιο εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από κάποιο μπαγκαλό και βγαίνει, δεν ξέρω ποιος, άκουσα απλώς μια φωνή που λέει ποιος είναι και τι κάνετε εκεί πέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, μπραφ κάνουν όλοι και εξαφανίζονται. Όπως σας το λέω, μπραφ και εξαφανίζονται μέσα στο σκοτάδι. Εγώ το καημένο, εντάξει, ποτέ δεν είχα την τέλεια όραση. Τότε έβλεπα ασυγκρίτως καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους. Επομένως, δεν μπορούσα να κάνω μπραφ και να χαθώ μες στο σκοτάδι. Έμεινα ακίνητος εκεί που ήμουνα εγώ. Τέλος πάντων, έγινε ησυχία. Όταν έγινε ησυχία, σιγά-σιγά-σιγά έφυγα κι εγώ και γύρισα στη σκηνή μου. Την άλλη μέρα το πρωί έρχονται και μας λένε: σας θέλει ο κύριος Καραβίδας, ο διευθυντής δηλαδή της κατασκήνωσης, σας θέλει στο γραφείο του, την ορχήστρα. Ξεκινάμε, πάμε λοιπόν. Μας καλεί, είχε πάρα πολύ αυστηρό ύφος να πούμε, για να μας επιπλήξει. Λέει, τι έγινε, λέει, ακόμη δεν ήρθατε και ξεκινήσατε να κάνετε παρανομίες και αταξίες. Τι σας είπα εγώ χτες ας πούμε? Δεν σας είπα ότι κάποια πράγματα όπως και αυτό ας πούμε δεν πρέπει να τα κάνετε? Δεν πρέπει να γυρνάτε, να ενοχλείτε τα γύρω μπαγκαλόζ, τις γύρω σκηνές και να είσαστε ευπρεπείς και αυτό και ξέρω εγώ κλπ. Εχτες λέει υπήρξαν ας πούμε μαρτυρίες από υπεύθυνα στόματα ότι βρισκόσασταν έξω από το μπαγκαλό ας πούμε της υπαλλήλου Έλκε και ξέρω εγώ τι κάνατε εκεί πέρα και τα λοιπά. Ενοχλούσατε ας πούμε. Λοιπόν, όμως θα ήθελα λέει, να ρωτήσω ποιος από εσάς φοράει λέει ένα ρούχο που είναι λέει με ρίγες, κάθετες ρίγες, μπλε, κόκκινες, άσπρες, κίτρινες και ξέρω εγώ τι. Λέω εγώ. Λέει, άκου παιδί μου, όταν πηγαίνεις για νυχτερινές εκστρατείες τέτοιες, να μην ντύνεσαι σημαδούρα. Και κυρίως μου λέει ο διευθυντής, πια τον πιάσανε τα γέλια τον άνθρωπο, όταν κρύβεσαι, να μην κρύβεσαι κάτω από κολόνα της ΔΕΗ που έχει και φως. Όπως καταλαβαίνετε, από τη σαστιμάρα μου να πούμε, εκεί που πήγα και καλά και ήμουν ακίνητος εγώ, ήμουν ακριβώς κάτω από την κολόνα μου, ήμουν κρυμμένος εκεί. Αυτό ήταν λοιπόν το ωραίο.

Αυτό το υπέροχο, αγαπημένο, ονειρεμένο τραγούδι του Louis Armstrong, του αείμνηστου, το πρωτάκουσα εκεί και το συνέδεσα με εκείνο τον τόπο, φίλες και φίλοι. What a wonderful world. Τι υπέροχος κόσμος. Λοιπόν, και άλλα κομμάτια που άκουσα, θα σας πω παρακάτω. Αρίθα Φράγκλιν και τα λοιπά, τα άκουγα στο ραδιόφωνο εκεί. Εκεί στην Κυλλήνη τα πρωτάκουσα. Τα καινούργια κομμάτια και τα έπαιζε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάει η ζωή μας σιγά σιγά. Κάναμε τις προβίτσες μας, ξεκινάμε να παίζουμε. Ήρθανε οι πρώτοι θαμώνες εκεί στο κλαμπ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Ολονών τα μάτια παίζανε με τις γκομενίτσες τις γαλλίδες, να πούμε. Ποιες ξέρουν αγγλικά για να συνοηθούν, γιατί λίγο πολύ όλοι κουτσο παίζανε κανένα αγγλικό, να πούμε. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι οι Γάλλοι δεν μιλάνε αγγλικά. Τότε τουλάχιστον δεν μιλούσαν αγγλικά. Σπάνια να βρίσκεις κάποιον ή κάποια, ας πούμε. Πολύ περισσότερο τους νεαρούς ή τις νεαρές να μιλάνε αγγλικά. Τέλος πάντων, γίνονταν παιχνίδι πάντως. Θέλανε και αυτές, θέλανε και δική μας, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Ήτανε καλά, ήτανε πάρα πολύ ονειρεμένα, θα λέγα. Ένα καινούριο χούι που μας κατατρόπωσε τότε, ας πούμε, κυριολεκτικά μας κατατρόπωσε, ήταν της μόδας το καράτε τότε. Είχε πρωτοακουστεί, ξέρω εγώ, αυτούς που συγκεντρώνονται και δίνουν μια σε ένα χοντρό ξύλο και το κόβουν στα δύο, διάφορα τέτοια. Υπήρχαν λοιπόν κάτι καρέκλες εκεί στο κλαμπ, από σωλήνα, ας πούμε, μεταλλικές θα έλεγες καρέκλες, ο σκελετός τους με, πώς το λένε, με χερούλια, έτσι, δεν ήταν σχεδές καρέκλες, σαν πολυθρονίτσες ήταν, και είχαν και εκεί που κάθεσαι και εκεί που ακουμπάς τα χέρια σου, είχαν κάτι ξύλα, έτσι, για να μην, πώς να σας πω, για να μην έχουν έγνοια να τις μαζεύουν όταν βρέχει ή ό,τι κάνει. Τις αφήναν έξω γενικά, αυτές ήταν μια χαρά. Προσαρμοζόντουσαν, τι να πάθουν, ας πούμε. Ήταν βαμμένες, καλά, εντάξει, ωραία. Εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αυτά τα ξύλα δεν ήταν πολύ καλά δεδομένα, ξέρω εγώ πώς ήταν, και ξεκολλάγανε. Είχαμε βρει και διάφορα που είχαν πέσει κάτω, ας πούμε, αυτά τα ξύλα, και είχε κάποιος από εμάς την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα για να αρχίσουμε να επιδιδόμαστε στο καράτε, φίλες και φίλοι. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βάζαμε κοντά κοντά να πούμε δύο καρέκλες και έτσι που τα χερούλια τους εκεί να αφήνουν ένα κενό, ξέρω εγώ, γύρω στους 15 πόντους, και απάνω εκεί βάζαμε ένα ξύλο από αυτά που είχαν ξεκολλήσει. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και με την μπαλάμη μας έτσι κλειστή, ξέρετε πώς το κάνουν αυτοί που ασχολούνται με το καράτε, χτυπάγαμε εκεί και σπάγαμε το χέρι μας. Κάποια στιγμή καταφέραμε, ας πούμε, να συγκεντρωθούμε πολύ καλά και ο πρώτος, ας πούμε, έσπασε ένα ξύλο. Μπορεί και να ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν δυνατό παιδί, ας πούμε. Μετά τα ρημάξαμε. Αυτό ήταν. Αφού βρήκαμε το κόλπο αυτό, βαράγαμε από εδώ, βαράγαμε από εκεί. Δεν είχαμε αφήσει ξύλο για ξύλο. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν μας είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτή ήταν μια ασχολία μας. Μετά άρχισαμε να γνωρίζουμε κόσμο. Επειδή εκεί κοντά είναι η Ανδραβίδα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πούμε, της περιοχής εκεί στην Ανδραβίδα, επόμενο είναι ότι έχει αξιωματικούς, πιλότους, πράγματα, θάματα, ας πούμε, οι οποίοι πού να πάνε οι άνθρωποι, δεν είχε κανένα άλλο μέρος να πάνε να διασκεδάσουν, που να είναι κοντά στη δουλειά τους, ας πούμε, μαζευόντουσαν στην κατασκήνωση που ήταν και πίχτρα στις Γαλλίδες, να πούμε, και λοιπά. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με διάφορους υποσμηναγούς, με κάποιους, με κανένα δύο, γίναμε και φίλοι. Φίλοι, όχι αστεία, δεν είναι σχήμα λόγου δηλαδή. Μέχρι που τις ώρες, ας πούμε, που είχε πτήσει αυτός, ο ένας συγκεκριμένα, έκανε χαμηλές πτήσεις από πάνω, μας είχε πει ότι, ξέρω εγώ, 10 και 4, ας πούμε, θα περάσω να σας χαιρετήσω. Έκανε και μέσα από κάτω, όλοι χαιρετάγαμε το φίλο μας, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, μετά κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος και πού, μας έφερνε λάδι που χρησιμοποιούσαν εκεί για τα αεροπλάνα, το οποίο λάδι εκείνο, για να μην το κλέβουν, για να μην το εμπορεύονται κάποιοι, ας πούμε, το χρωματίζανε, είχε ένα χρώμα πορτοκαλοκίτρινο, κάπως ήταν, κόκκινο, δεν θυμάμαι, κάπως ήταν αυτό το λάδι. Μας το έφερνε για αντιλιακό, παρακαλώ, και αληφόμασταν με αυτό. Και εκτός του ότι ήταν τέλειο για να μην καιγόμαστε, κάναμε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε είχε γίνει περιζήτητο το λάδι αεροπλάνων, ας πούμε. Αυτά δεν ξέρω αν τα ξέρατε και αν τα έχετε ακούσει από άλλον. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό μια ιστορία. Κάποια στιγμή ένας εκπαιδευτής φίλος μας με έναν εκπαιδευόμενο αναγκαστήκαν να κάνουν εγκατάλειψη του αεροσκάφους, κάτι δεν πήγε καλά. Ευτυχώς εκτινάχθηκαν έξω με τα καθίσματά τους, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά χάθηκε ένα αεροπλάνο, ας πούμε. Ήταν, ξέρετε, από τα γεγονότα τα οποία συζητιώνται και λοιπά. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε, αφού εξερευνήσαμε όλη την κατασκήνωση γύρω-γύρω και λοιπά, όπως σας είπα πιο πριν, ανακαλύπταμε χελώνες, ανακαλύπταμε σαύρες, ανακαλύπταμε χίλια δύο πράγματα μέσα εκεί στην παρθένα φύση που υπήρχε, ας πούμε. Αρχίσαμε να εξερευνούμε και παρά έξω. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, καμιά βόλτα προς τη Γαστούνη, ξέρω εγώ, σαν διαόλια που ήμασταν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας τα βαρβιτουρικά, αν έχετε ακουστά, ας πούμε. Δηλαδή και καλά ναρκωτικά, ας πούμε, χαπάκια. Διάφορα τέτοια χημικά, όχι ναρκωτικά, όχι χασίσια και ξέρω εγώ διάφορα άλλα. Και πάω εγώ με ένα φίλο, να πούμε, που είμαστε οι πιο φιλοσοφημένοι, πάμε στη Γαστούνη σε ένα φαρμακείο, δηλαδή σε ένα, το ένα φαρμακείο υπήρχε όλο και όλο, και πάμε εκεί και του λέμε, ξέρετε, επειδή είμαστε φοιτητές και μελετάμε, γιατί τότε έτσι λέγανε, ας πούμε, ότι οι φοιτητές στην περίοδο, ας πούμε, των εξετάσεων που πρέπει να διαβάζουν και να μην κοιμώνται και τα λοιπά, παίρνανε κάτι χαπάκια τα οποία τους δίνανε δύναμη, ας πούμε, και τα λέγανε ρεταλίνες. Πάμε λοιπόν εκεί με τον Αλέκο και του λέμε, έχετε ρεταλίνες? Αυτός μας κοιτάει καλά-καλά, παραξενεύτηκε ο άνθρωπος, να πούμε. Λέει, μισό λεπτό να δω. Και πάει μέσα και όλα τα φαρμακεία έχουν ένα ιδιαίτερο και ακούμε ότι αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο. Άμα, λέμε, τώρα παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία να μας πιάσει. Μπράβο, εξαφανιζόμαστε.
Φεύγουμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο κάμπινγκ, τους Κινέζους και οι δύο. Την άλλη μέρα ή μετά από δύο μέρες, ξαφνικά εκεί που κάναμε βόλτες εκεί μπροστά στο γραφείο του διευθυντή κάπου εκεί που ήταν δίπλα στην είσοδο τέλος πάντων, βλέπουμε αυτόν τον τύπο. Ωχ ρε Αλέκο, κοίτανε ποιος ήρθε ρε. Μας βλέπει και αυτός μας γνωρίζει και λέει, να σας πω παιδιά, αυτά που μου είχατε ζητήσει τελικά τα έφερα. Θέλετε να περάσετε να πάρετε? Πού εμείς? Μπράβο, ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε. Έτσι λοιπόν. Μια άλλη ιστορία έτσι που τη θυμάμαι όμορφα, πολύ όμορφα, ήταν ότι εγώ, όπως σας είπα, ήμουνα ο πιο φιλοσοφημένος, ας πούμε, και ο πιο μουσικά καλλιεργημένος από τους άλλους τους μάγκες. Μου ανέθεσαν να φροντίζω, υπήρχε ένας χώρος μακριά από όλα αυτά, μακριά από τους πολιτισμένους χώρους, ας πούμε, της κατασκηνώσης, ένα ερημικό μέρος, όπου ακούστε να δείτε τι ωραία οι μπαγάσιδες που το είχαν οργάνωσει. Υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο, δεν θυμάμαι τι δέντρο ήταν αυτό, το οποίο το είχαν γουβώσει από μέσα, είχαν καθαρίσει τα κλαριά από μέσα κλπ. Και είχε γίνει σαν ένας θόλος. Ας πούμε, ο θόλος ήταν τα κλαριά και τα φυλώματά του, ας πούμε. Και μέσα εκεί σε αυτό το πράγμα είχαν φτιάξει μια είσοδο από την οποία έμπαινες εκεί. Είχαν βάλει πάγκους ξύλινους και μία φορά την εβδομάδα, υπήρχε και μία μπρίζα κάπου. Είχαν τραβήξει μία μπαλαντέζα έτσι μακριά, πολλά πολλά μέτρα. Και υπήρχε ένα μαγνητόφωνο, το οποίο μαγνητόφωνο μου το είχαν εμπιστευτεί εμένα, να πηγαίνω εκεί με μαγνητοτενίες, ας πούμε, που μου δίνανε αυτοί, να παίζω κλασική μουσική για τους Γάλλους που θέλανε να ακούσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ήταν όμως ένα όνειρο, ήταν δηλαδή... Λες μπαγάσιδες, μπράβο ρε, μπράβο να πούμε. Τι σκεφτήκανε? Όχι φτηνιάρικα πράγματα, για όλα τα γούστα, ας πούμε. Πήγαινα εγώ λοιπόν με το μαγνητόφωνο εκεί, έστεινα, μπρίζωνα το μαγνητόφωνο και καθόμαστε όλοι και ακούγαμε, κλείναμε τα μάτια και ταξιδεύαμε ακούγοντας κλασική μουσική. Δεν θυμάμαι τι και πώς. Αυτό ήταν μια άλλη δραστηριότητα, έτσι, πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ... Πώς να το πω, που σε ανέβαζε ρε παιδί μου.

Αυτή ήταν η πραγματικά αείμνηστη Αρίθα Φράγκλιν στο τραγούδι μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, I Saw a Little Prayer for You, ένα soul gospel τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, εγώ το πρωτάκουσα αυτό και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, δεν είχα ξανακούσει τόσο ωραίο τραγούδι τότε. Αργότερα, όταν τελείωσε η περίοδος στην κατασκήνωση εκεί στην Κυλλήνη και γύρισα σπίτι μου στην Αθήνα, έτρεξα να πάω να αγοράσω δισκάκι. Υπήρχε ένα 45 δισκάκι που από τη μία ήταν αυτό το τραγούδι και από την άλλη ήταν ένα της Aretha Franklin πάλι που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Chain of Fool, η αλυσίδα του τρελού, η αλυσίδα των τρελών, ξέρω, κάπως έτσι λεγότανε. Λοιπόν, σας έχω βάλει δύο τραγούδια τα οποία πραγματικά έτσι χρωμάτισαν εκείνο το καλοκαίρι. Ονειρεμένα, έφευγες, ταξίδευες. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, κανένα κομμάτι της τελευταίες δεκαετίες δεν αισθάνομαι ότι με έχει συγκινήσει, με έχει μαγείψει τόσο πολύ όσο αυτά τα δύο τραγούδια. Από μαύρους καλλιτέχνες, ο δε Louis Armstrong, τι να λέμε τώρα, ήταν ένας καταπληκτικός τύπος, να πούμε, μα καταπληκτικός, απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή, η απόλυτη εικόνα του γοητευτικού καλλιτέχνη, ας πούμε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, τώρα μια και έτσι έκανα ένα διάλειμμα από τις περιγραφές που αφορούν την γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη, αναλογίζομαι πού, ας πούμε, κληρονόμησα εγώ έτσι τέτοιο φιλ γύρω από το gospel, γύρω από τη soul μουσική. Τελικά είναι από κυριολεκτικά παιδικά μου ακούσματα. Πρέπει να μου άρεσε και έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά για κομμάτια σαν αυτό, ας πούμε, δηλαδή τι το κάνει gospel. Οι κοπέλες που τραγουδάνε, το gospel αυτό είναι. Υπάρχει, ας πούμε, ο σολίστας, συνήθως ένας άντρας, που μπορεί να είναι παπάς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε που λέει, αυτά που λέει, αυτοσχεδιάζοντας, και υπάρχει ένας χορός από γυναίκες. Μιλάμε ότι όλο αυτό αφορά μαύρους, έτσι, δεν είναι με λευκούς. Gospel με λευκούς δεν γίνεται. Λοιπόν, και αυτές είναι σε ένα πάγκο επάνω, ας πούμε, με σκαλιά που είναι σε κάθε επίπεδο, είναι και 10-20 ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα, και τραγουδάνε έτσι όπως τραγουδάνε αυτές οι κοπέλες εδώ στο I Saw a Little Prayer, αυτοσχεδιαστά. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, τι φιλ έχουν, τι, όλες μαζί με μια ψυχή, με ένα απίστευτο, μαγικό αυτό. Και πολλά χρόνια αργότερα, όπως έχω διηγηθεί σε άλλη ιστορία, σε περιοδία στην Αμερική με τον Μίκη Θεοδωράκη, βρέθηκα στο Ντιτρόιτ κάποια στιγμή, όπου εκεί πέρα μας πήγανε να κάνουμε συναυλία σε ένα χώρο που λεγόταν Masonic Temple, λεγόταν εκείνο, και είχε δύο χώρους, ας πούμε, για συναυλίες. Στο ένα παίξαμε εμείς και στο άλλο γινόταν μια εκδήλωση μαύρων εκεί της περιοχής. Και μετά το soundcheck άκουγα εγώ όπως γύριζα στο backstage, δηλαδή στα καμαρίνια όπως λέμε, γύριζα, ας πούμε, χαζεύοντας, αφού είχα τελειώσει τη δουλειά μου με το soundcheck, ακούγα μουσική από ένα πορτάκι περίεργο, το άνοιξα και βρέθηκα στο backstage της δίπλα αίθουσας, όπου εκεί γινόταν εκδήλωση gospel. Και είδα με τα μάτια μου αυτό το πράγμα, το ζήσα και πήγα, φώναξα και τους άλλους, και σιγά σιγά εκεί στο βάθος, ας πούμε, αυτού του πράγματος εκεί της δίπλα αίθουσας δημιουργήθηκε μια ασπρίλα. Μέχρι ο Θοδωράκης ήρθε με την Μυρτώ, τη γυναίκα του, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, έτσι εξηγείται ότι μου βγήκε, ας πούμε, ένα κομμάτι σαν αυτό που θα ακούσετε τώρα και που είναι η τελευταία μου, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία εννοώ, το «Σοκολάτα Blues», σε στίχους, σε ποίηση του Νίκου Σιδέρη.

Πρέπει να σας εξομολογηθώ, φίλες και φίλοι, ότι η σημερινή ιστορία, καθώς την διηγούμε και καθώς εξελίσσεται, με κάνει και εμένα πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί μου θυμίζει υπέροχες στιγμές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, αυτά που περιγράφω ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Ας πούμε, τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ μάλλον, όχι τι να πω. Θυμάμαι τη θάλασσα, θυμάμαι που κάναμε μπάνιο, που κάναμε βουτιές, που κάναμε διάφορα, αλλά δεν είναι, πραγματικά δεν μου έχουν μείνει πολύ έντονες εικόνες από το νερό, όσο μου έχουν μείνει από την αμμουδιά, γιατί εκεί γινόταν το παιχνίδι. Θυμάμαι που είχαμε εντοπίσει τους Γάλλους που ήταν γκομενιάριδες και δεν ήταν όλοι γνωστοί που ερχόντουσαν, δεν ήταν παρέες, ας πούμε. Ήταν διάφορες κοπέλες, διάφορα αγόρια που ερχόντουσαν εκεί για να γνωριστούν, να κάνουν παιχνίδι κλπ. Στο μεταξύ, αυτό

και τα 14χρονα που έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις και λοιπά και λοιπά και... Τότε εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και άλλα παιδιά έτσι. Εγώ πάντως ήμουν έτσι όπως σας περιγράφω. Ήμουν ένα, αχ, όχι χαζό ας πούμε, αλλά ένα παιδί άμαθο έτσι. Τέλος πάντων καθόμουν και τα χάζευα όλα αυτά με το στόμα ανοιχτό. Ωραία, ωραία ήταν. Λοιπόν, τώρα μια και ξέρω εγώ, εντάξει και ο χρόνος έχει παρέλθει και λίγο πολύ έχω ξεφύγει, ας ακούσουμε κάτι διαφορετικό.

Αυτά είναι τα κορίτσια λοιπόν του Περικλή Κοροβέση, του αέμνηστου αγαπημένου Περικλή. Δική μου η μελοποίηση, όλο αυτό που ακούσατε είναι ένα δικό μου δημιούργημα και είναι μία από τις προσεχείς μου κυκλοφορίες, τα κορίτσια. Χρόνια τα παλεύω, στο τέλος θα μου γίνουν γραίες και δεν κάνει. Ας τα κυκλοφορήσω ως κορίτσια, όχι ως, ηλικιωμένες που είναι για τα καπί. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όπως

καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τον ροκανίσαμε και τον σημερινό χρόνο της εκπομπής. Αλήθεια σας ξαναλέω ότι αυτή όλη η διήγηση και τα τραγούδια που ακούστηκαν, δύο ξένα και τρία δικά μου ας πούμε, μια μουσική στην αρχή και τα δύο κομμάτια στο τέλος, πράγματι με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν με κάνουν μόνο χαρούμενο, με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν ξέρετε τι ωραία που νιώθω και ελπίζω να το μεταδίδω και σε εσάς με αγάπη. Οι γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: la muerte. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Μπό, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

παιδιά που χάσανε την μπάλα, που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους, βλέπουν να χάνεται η στεριά τους.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας